0: Μόνο οι μεγάλοι ζωγράφοι παίζουν έτσι το ρεμπέτικο.
1: Να ψυχήμαι με ρεμπέτικο στο τωρία, Μπέλο.
0: Τι την παρασέτει, μικρό παιδί τώρα.
2: Άρα, παιδιά.

0: βασίβαση.
1: Περνάς καλά, βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Θέλετε να συνεχίσουμε τραγούδια που γράφω, δηλαδή. Σε στιγμές περί συλλογής και απόλυτης απομόνωσης. Μη ρωτάστε.

δάκρυ το δάκρυ, σταχτή ρίχνει στη καρδιά. Είναι στιγμές που πάλι εδώ ξανά γυρνάμε, γιατί δεν έχουμε

0: πληροφορίες για το ρόλο που έπαιζε η δόκιμη αστυνομικό στα μέλη της συμμορίας, πώς τους ειδοποιούσε δηλαδή, αλλά και για μία δόκιμη.
1: Η κλήση σας προωθείται. Συνδεθήκατε με τον προσωπικό τηλεφωνητή του συνδρομητή.

συναντιόμαστε ελάτρε. Αγάπη μου παράξενη μοίρα. Πάμε βόλτα στο όνειρο το σεριάνι.

0: Έλα.
1: Άλλα παπά, Κωνσταντίνος Αργύρος. Βούμε τώρα σύρλα, Χρυσάλ. Καλό Σαββάτο.

0: Είσαι πολύ όμορφη, πράγμα.
1: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
2: Ναι, ναι, για σένα θρύπ.
0: Ακού τι έχω να σου πω.

0: να τρέχεις πίσω μου σαν μέλισσα κι εγώ να κάνω τον αδιάφορο καμπόσο.
1: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Με ένα φιλί μου θα σου αλλάξω την τροχιά κι όταν θα σκέφτεσαι

0: Γεια με, γεια σας και καλό χειμώνα.
1: Γεια
2: σου, Γάρα.
1: Γεια σου, Γάρα. Γεια σου, Γάρα. Ο πρώτος.
3: Ωχ, השירים הולכים ונעשים כבדים. Babis Papadopoulos.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που με περιβάλλατε με τη μεγάλη σας αγάπη. Ένα ευχαριστώ με το στόμα είναι λίγο. Θα μου δώσετε την ευκαιρία να σας το πω τραγουδιστά. Όμως, προηγουμένως, θα παρακαλέσω όλους τους σεβαστούς φίλους να μου προσφέρουν 3 λεπτά ησυχίας. Αφού εσείς ησυχάσετε, εγώ θα σας αλλάξω την ατμόσφαιρα της βραδιάς μας με κάτι ξεχωριστό. Θα τραγουδήσω για εσάς ένα μεγάλο τραγούδι του παρελθόντος που είναι ξεχωριστού περιεχομένου. Το τραγουδάω όμως και με ένα ξεχωριστό τρόπο, γι' αυτό επαναλαμβάνω, αξίζει τον κόπο της προσοχής μας να απολαύσουμε όλοι μαζί μια ξεχωριστή ερμηνεία αλλά και ένα ξεχωριστό περιεχόμενο.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χίλια ευχαριστώ όλους εσάς. Και εύχομαι να είμαστε καλά, να ξανακάνουμε μια τέτοια όμορφη βραδιά σαν τη σημερινή. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ.

0: Μαναμά. Άλλος δαλκάδες να έχει.
1: Και πάλι μπράβο σου.
0: Σε ευχαριστώ.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Καπετάνιο μου, άφησε το τιμόνι και έλα να σου δείξω θησαυρούς που δεν βρίσκονται σε χάρτες. Μόνο σε καρδιές. Η γοργόνα σου.